0: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
0: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι.

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

μ'αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.

0: κρίνει και απαιτεί.
1: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα, είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Κώστας Τουρνάς.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
1: Είστε επανακούιν.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά

0: Στην Εύβοια
1: τη γνωρίζουμε πολύ καλά, στη Ζεύξη.
2: Στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
4: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

φωνάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπα λαπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρού ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: ξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένω. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.

0: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν από 21 Σεπτέμβρη
1: 5 λεπτά ιστορίας
0: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη
1: μικρός κύκλος εκπομπών
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7 γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Hippocampus Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Hippocampus Club.
7: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
9: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Άκουτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Κορυφώνεται σήμερα Δευτέρα ο καύσωνας με την χώρα να βιώνει υψηλότατες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές της χώρας του 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Νέα Σμύρνη, από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, προκύπτει ότι ο άνδρας φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του, φέρεται να την πυροβόλησε τραυματίζοντας την θανάσιμα και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές, εκτιμούν ότι οι κινήσεις του ήταν προσχεδιασμένες. Γιώργος Γεραπετρίτης, η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά κατάφερε να απομακρύνει το κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης, δήλωσε ως απάντηση στις νέες προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλαν θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τις θερινές διακοπές των κυβερνητικών στελεχών, σήμερα στις 11.30. Το βάρος του στην πορεία της οικονομίας, στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και στην πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ρίξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντι Μπέρναμ, στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με αφορμή την 35η επέτειο από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Γαλλία, στη μάχη για τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει και ο Ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
3: Για είδητε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22230 29 919.

Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Γέφυρα Ευρύπου ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και η αυτοψία μετά την πρόσκρουση του πλοίου. Δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά στη γέφυρα, η λειτουργία της συνεχίζεται. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ίδια

0: προγραμματισμένη συνάντησή της. Μετόχοι Δυρφείων Μεσαπίων, στη Μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη, βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης. Έκανε γνωστό πως ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή η διαδικασία για τη δημοσίευση του διαγωνισμού, που αφορά στη στερέωση και αποκατάσταση του Καθολικού. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021-2027, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 18η Σεπτεμβρίου. Κίμη, 64χρονος άνδρας εργαζόμενος του Δήμου, έχασε τη ζωή του μετά από τσίπημα σφίκας. Ήταν αλλεργικός, παρουσίασε σοβαρή αντίδραση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Καιρός, γενικά αίθριος ο καιρός στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 έως 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο μεσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
0: Από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλβέρι 1, στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Κορυφώνεται σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ο καύσωνας με τη χώρα να βιώνει υψηλότερες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές της χώρας τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Νέα Σμύρνη, από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, προκύπτει ότι ένας άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του, φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές, εκτιμούν ότι οι κινήσεις τους ήταν προσχεδιασμένες. Γιώργος Γεραπετρίτης, η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, κατάφερε να απομακρύνει το κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης, δήλωσε ως απάντηση στις προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλαν παραθαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Το βάρος του στην πορεία της οικονομίας, στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και στην προώρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ρίξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11.30. Άντι Μπέρναμ, στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό με αφορμή την 35η επέτειο από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Γαλλία, στη μάχη για τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει και ο Ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του. Θέλω να ανορθώσω τη Γαλλία, δήλωσε.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά και καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννας Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
2: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
1: με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.

0: Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, έχω λιφρίνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Του λιφρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιφρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιθρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιθρίνια ψητά. Πολύ απλά ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιθρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Λοιπόν, εντάξει, παίζει ο Μάρκος, αλλά τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται. Τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: καλά έπεσε. Θα σβήνουμε να σκουφίσω.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
2: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
1: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Kata Fantasian, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Concilia. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Άκουτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Κορυφώνεται σήμερα Δευτέρα ο καύσωνας, με τη χώρα να βιώνει υψηλότατες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές του 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Νέα Σμύρνη, για γυναικοκτονία κάνουν λόγο οι αρχές. Ο 48χρονος άνδρας φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του. Φέρεται να πυροβόλησε και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του, ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτήρισαν οι αρχές. Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δήλωσε πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει βάρος στην πορεία της οικονομίας, στο Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0 και στην πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Θα είναι το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό. Αφορμή η 35η επέτειος για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Γαλλία. Στη μάχη για τη διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν μπαίνει και ο ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του. Θέλω να ανορθώσω τη Γαλλία, δήλωσε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές
1: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
3: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε τις τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ελβερίενα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Μετόχη στη μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη βρέθηκε ότι η Περιφερειάρχη Εύβοια Γιώργο Κελαϊδίτη έκανε γνωστό τον διαγωνισμό για την στερέωση και την αποκατάσταση του ναού. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Σεπτεμβρίου. Κίμη, 64χρονος άνδρας εργαζόμενος του Δήμου, έχασε τη ζωή του μετά από τσίπημα σφίγγας. Ήταν αλλεργικός και παρουσίασε σοβαρή αντίδραση. Γέφυρα Ευρύπου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και η αυτοψία μετά την πρόσκρουση του πλοίου την περασμένη εβδομάδα. Δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά, η λειτουργία της γέφυρας συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται η προγραμματισμένη συντήρησή της. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε κατηγορία 4, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Καιρός, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλή στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν από 21 Σεπτέμβρη
1: 5 λεπτά ιστορίας
0: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη
1: μικρός κύκλος εκπομπών
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

ακούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασό σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Νοδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
8: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
9: Ράδιο Ελιβέρι.
8: Ράδιο Ελιβέρι. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
10: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ελιβέρι 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Κορυφώνεται σήμερα Δευτέρα ο καύσωνας, με τη χώρα να βιώνει υψηλότατες θερμοκρασίες, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές του 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Νέα Σμύρνη, για γυναικοκτονία κάνουν λόγο οι αρχές. Ο 48χρονος άνδρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του. Φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και να έβαλε στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές και μιλούν για προμελετημένο έγκλημα. Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε με επιστολή της την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δήλωσε πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε αλλά κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης. Άντι Μπέρναμ στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφού τον έλαβε καθήκοντα με αφορμή την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Γαλλία. Ο ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Θέλω να ανορθώσω τη Γαλλία, δήλωσε.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
3: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
3: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

στα λιμάνια της νιώτης όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

διάρκεια της μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: 말씀을
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
1: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
1: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε τις τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Μετόχη στη Μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης. Έκανε γνωστό τον διαγωνισμό για την στερέωση και αποκατάσταση του ναού. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18η Σεπτεμβρίου. Κίμη, 64χρονος άνδρας, εργαζόμενος του Δήμου, έχασε τη ζωή του μετά από τσίπημα σφίκας. Ήταν αλλεργικός και παρουσίασε σοβαρή αντίδραση. Γέφυρα Ευρύπου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και η αυτοψία μετά την πρόσκρουση του πλοίου την περασμένη εβδομάδα. Δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά. Η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται η προγραμματισμένη συντήρησή της. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε κατηγορία 4 βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Καιρός, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί υψηλή στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Radio Oliveri 1.

0: στον 2,2 FM.
1: Οι αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες σερβιρίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Lionel Cohen. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι Κάμερον Δίας τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1999 σαν σήμερα, η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ της και από τότε δεν σταματάει τις επιτυχίες.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Hippocampus Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Hippocampus Club.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
9: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
10: Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
9: Ράδιο Αλιβέρι, στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Ελιβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Υπουργικό Συμβούλιο στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ξεχωριστή αναφορά να γίνεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Νέα Σμύρνη, για γυναικοκτονία κάνουν λόγο οι αρχές. Ο 48χρονος άνδρας φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του. Φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα και να έβαλε στη συνέχεια τέλος στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές. Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δήλωσε πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης. Όλγα Γερο Βασίλη γνωστοποίησε με επιστολή της την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής. Αντι Μπέρναμ, στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφού του ανέλαβε καθήκοντα. Γαλλία, ο Ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
1: Είστε επανακούιν.

0: γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.

0: 92,2 FM.
1: Οι αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες σερβιρίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Λάιονελ Κόουεν. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι η Κάμερον Δίας τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1990.

0: www.ekip.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ελβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Μετόχη στη μονή του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη βρέθηκε ότι η Περιφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης έκανε γνωστό τον διαγωνισμό για την στερέωση και αποκατάσταση του ναού. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Σεπτεμβρίου. Κίμη, 64χρονος άνδρας εργαζόμενος του Δήμου, έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα σφίκας. Ήταν αλλεργικός και παρουσίασε σοβαρή αντίδραση. Γέφυρα Ευρύπου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και η αυτοψία μετά την πρόσκρουση του πλοίου την περασμένη εβδομάδα. Δεν διαπιστώθηκε καμία ζημιά. Η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται η προγραμματισμένη συντήρησή της. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, κατηγορία 4, βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Καιρός, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά μου.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Καρδαμίλη. Είναι χτισμένη στο Μεσσηνιακό κόλπο και έχει χαρακτηριστεί από τα πιο όμορφα χωριά στην Ευρώπη. Περνώντας λίγο χρόνο εκεί, θα καταλάβετε αμέσως το γιατί. Είναι ένα χωριό που πίσω του υψώνεται ο Ταΐγετος, ενώ παράλληλα είναι ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός της Έξω Μάνης. Τα σπίτια στην Καρδαμίλη είναι πέτρινα, η κήπη γεμάτη λουλούδια, αμπέλια και γιασεμιά. Θα δεις υπέροχα κάστρα και μπορείς να μάθεις όλη την ιστορία της περιοχής με μια επίσκεψη στο αρχοντικό τρουπάκι των Μουρτζινών. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία της Στούπας, όπως και η παραλία της Καλογριάς, μια τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα νερά. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια στο χωριό για να απολαύσετε τις μανιάτικες παραδοσιακές συνταγές. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Συνεχίζουμε με τις ιστορίες για διάσημα τραγούδια που από τη μάθαμε σας άρεσαν πολύ. Ξεκινάμε. Το Total Eclipse της Bonnie Tyler θα το έχετε ακουστά. Οι κάπως μεγαλύτεροι σίγουρα θα το έχουν χορέψει παρέα με το τέρι του σε κάποιο πάρτι στα 80s, 90s. Οι μικρότεροι μάλλον θα το ξέρουν σαν κάποιο πολύ ερωτικό τραγούδι. Αν δε, το τραγούδι, αν προσέξει κανείς τους στίχους του, μιλάει ξεκάθαρα για δράκουλες και βαμπύρ. Καμία σχέση. Άλλο ένα τραγούδι που θεωρούμε πολύ ερωτικό είναι το Every Breath You Take των Police. Κι όμως, ο Sting το έγραψε όταν τσακώθηκε με ένα φίλο του και μέσω του τραγουδιού του υπόσχεται να μην τον αφήσει σε ησυχία και ότι παρακολουθεί κάθε του κίνηση. Εξού και το Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Όταν ακούς τη φράση All that she wants it isn't than a baby, σε μερικούς έρχεται στο νου ότι απευθύνεται σε ερωτικό κάλεσμα. Το baby στο τέλος ερμηνεύεται συνήθως ως μωρό μου, αγάπη μου κλπ. Οι Ace of Base όμως, οι οποίοι τη δεκαετία του 90 έσκιζαν στα charts με αυτό το τραγούδι, δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια του group απλά έκφραζε την επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδί.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι 1.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Ελιβέρι 1.
1: Ράδιο Ελιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Άκουτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Πεντέλη που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σήμερα περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Νέα Σμύρνη, για γυναικοκτονία κάνουν λόγο οι αρχές. Ο 48χρονος άνδρας φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στη 45χρονη πρώην σύντροφό του. Φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές, μιλούν για προμελετημένο έγκλημα, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και το βεβαρημένο παρελθόν του, καθώς το 2016 είχε συλληφθεί για ενδοικογενειακή βία. Ολγά Γεροβασίλη γνωστοποίησε με επιστολή της την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας που εξήγηλε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δήλωσε πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης. Άντι Μπέρναμ στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας στο πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό αφού τον έλαβε καθήκοντα με αφορμή την 35η επέτειο της ανεξαρτητοποίησης της Ουκρανίας, Γαλλία. Ο Ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
0: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν από 21 Σεπτέμβρη
1: 5 λεπτά ιστορίας
0: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη
1: μικρός κύκλος εκπομπών
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7 γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το ράδιο Oliver 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πεντέλη που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σήμερα περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Υπουργικό Συμβούλιο στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψη, στην πορεία της οικονομίας και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ξεχωριστή αναφορά να γίνεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Νέα Σμύρνη, για γυναικοκτονία κάνουν λόγο οι αρχές. Ο 48χρονος άνδρας φέρεται να έχει στήσει ενέδρες στη 45χρονη πρώην σύντροφό του, φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και να έβαλε τέλος στη συνέχεια στη ζωή του. Ως αποφασισμένο να τη δολοφονήσει, τον χαρακτηρίζουν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο το βεβαρημένο παρελθόν του, το 2016 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, η οποία εξήγηλε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Δήλωσε πως η πολιτική των ήρεμων νερών δεν απέτυχε, αλλά κατάφερε να απομακρύνει το κίνδυνο μιας μείζωνος ελληνοτουρκικής κρίσης. Αντιμπέρναμ στο Κίεβο μεταβαίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό φωτανέλαβε έλαβε καθήκοντα. Γαλλία, ο ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς Ραφαέλ Γκλιξμάν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. «Θέλω να ανορθώσω τη Γαλλία», δήλωσε.
1: Ράδιο Ολιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, οι Blues Wing, Dick and Zoo, Gallo Breeze,

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
7: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
7: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
7: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
7: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
7: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
7: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, μεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιμοι.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Μέταλ Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Συνεχίζουμε με τα έξυπνα κολπάκια για τις αναζητήσεις μας στην Google. Ας πούμε ότι συνεχίζετε τις διακοπές σας σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας. Εάν στην αναζήτηση πληκτρολογήσετε τη λέξη attraction και αμέσως μετά το μέρος που βρίσκεστε, τότε η Google θα σας εμφανίσει τα κορυφαία αξιοθέατα που βρίσκονται εκεί κοντά. Εάν πάλι προσέχετε τη διατροφή σας και μόλις σας κέρασαν ένα λαχταριστό cheesecake, τότε πληκτρολογώντας το όνομα του γλυκού στη Google θα σας εμφανίσει στα δεξιά τη διατροφική του αξία. Εάν πάλι θέλετε να κάνετε μια πράξη και δεν βρίσκετε κομπιουτεράκι εκεί κοντά, τότε μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε την πράξη που σας ενδιαφέρει εκεί που κάνετε search και η Google θα σας απαντήσει και με το αποτέλεσμα της πράξης, αλλά θα εμφανίσει και ένα ολόκληρο επιστημονικό κομπιουτεράκι για να κάνετε κι άλλες. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Συνεχίζουμε με τις ιστορίες για διάσημα τραγούδια που από τη μάθαμε σας άρεσαν πολύ. Ξεκινάμε. Το Total Eclipse της Bonnie Tyler θα το έχετε ακουστά. Οι κάπως μεγαλύτεροι σίγουρα θα το έχουν χορέψει παρέα με το τέρι του σε κάποιο πάρτι στα 80s, 90s. Οι μικρότεροι μάλλον θα το ξέρουν σαν κάποιο πολύ ερωτικό τραγούδι. Αν δε, το τραγούδι, αν προσέξει κανείς τους στίχους του, μιλάει ξεκάθαρα για δράκουλες και βαμπύρ. Καμία σχέση. Άλλο ένα τραγούδι που θεωρούμε πολύ ερωτικό είναι το Every Breath You Take των Police. Κι όμως, ο Sting το έγραψε όταν τσακώθηκε με ένα φίλο του και μέσω του τραγουδιού του υπόσχεται να μην τον αφήσει σε ησυχία και ότι παρακολουθεί κάθε του κίνηση. Εξού και το Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Όταν ακούς τη φράση All that she wants it isn't than a baby, σε μερικούς έρχεται στο νου ότι απευθύνεται σε ερωτικό κάλεσμα. Το baby στο τέλος ερμηνεύεται συνήθως ως μωρό μου, αγάπη μου κλπ. Οι Ace of Base όμως, οι οποίοι τη δεκαετία του 90 έσκιζαν στα charts με αυτό το τραγούδι, δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια του group απλά έκφραζε την επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδί.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

φύλλα πουλημένη σε έκφραση.

τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει ή πουλάς.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Pisbuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Που σαν πολίτης κυφτός ραγιάς σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Συνεχίζουμε με τα έξυπνα κολπάκια για τις αναζητήσεις μας στη Google. Ας πούμε ότι συνεχίζετε τις διακοπές σας σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας. Εάν στην αναζήτηση πληκτρολογήσετε τη λέξη attraction και αμέσως μετά το μέρος που βρίσκεστε, τότε η Google θα σας εμφανίσει τα κορυφαία αξιοθέατα που βρίσκονται εκεί κοντά. Εάν πάλι προσέχετε τη διατροφή σας και μόλις σας κέρασαν ένα λαχταριστό cheesecake, τότε πληκτρολογώντας το όνομα του γλυκού στη Google, θα σας εμφανίσει στα δεξιά τη διατροφική του αξία. Εάν πάλι θέλετε να κάνετε μια πράξη και δεν βρίσκετε κομπιουτεράκι εκεί κοντά, τότε μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε την πράξη που σας ενδιαφέρει εκεί που κάνετε search και η Google θα σας απαντήσει και με το αποτέλεσμα της πράξης, αλλά θα εμφανίσει και ένα ολόκληρο επιστημονικό κομπιουτεράκι για να κάνετε κι άλλες. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
11: Οι αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες σερβιρίστηκαν για πρώτη φορά σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1853 στη Νέα Υόρκη. Παραμένουμε στον 19ο αιώνα και στο 1877 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο Lionel Cohen. Δεν το ξέρεις, αλλά σίγουρα έχεις ανέβει στην εφεύρεσή του, το παιδικό τρενάκι. Το οποίο δεν πάει τόσο γρήγορα όσο οι φήμες. Το 2005 σαν σήμερα, μια φήμη που ήθελε τον Justin Timberlake ψεύτη, έκανε το γύρο του κόσμου. Ο Justin ισχυριζόταν ότι η Κάμερον Δίας τον απατούσε. Τελικά δεν ήταν αλήθεια. Λίγα χρόνια πριν, το 1999 σαν σήμερα, η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ της και από τότε δεν σταματάει τις επιτυχίες.
10: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
13: Τι έπαθες?
12: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
13: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
12: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
13: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
12: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
14: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Ράδιο Αλιβέρι 1.
16: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
17: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ο Νίκος Ρίζος στην κλασική ελληνική ταινία «Όταν λείπει η γάτα» εξηγεί στο Βασίλη Αυλονίτη το μενού.
2: Αν τρώτε ψάρι, εύκολη φρύνη που μιλάει. Ανοίγει το ψυγείο και του κουβεντιάζει.
3: Του λιθρινιού.
2: Μυρίζει θάλασσα. Θάλασσα.
3: Λιθρίνη είναι, κύριε. Θάλασσα μυρίζει. Τι θα μυρίζει, γιάμπολη.
1: Τα λιθρίνια τα απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα μαγειρέψει κανείς. Τι καλύτερο όμως από λιθρίνια ψητά. Πολύ απλά, ετοιμάζεις τη σχάρα, αλλά το πιπερώνεις και πασπαλίζεις με αλεύρι τα ψάρια. Στη συνέχεια αλείβεις με ελαιόλαδο και τα ψήνεις τη σχάρα για 6 με 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Για να ετοιμάσεις λαδολέμονο, χτυπάς σε ένα μπολ ελαιόλαδο και χυμό από 2 λεμόνια και ρίχνεις ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μόλις τα λιθρίνια ψηθούν, τα βγάζεις σε μια πιατέλα και τα περιχύνεις με λαδολέμονο. Σερβίρονται και τρώγονται ζεστά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Με σφίξανε σαν πέρσα. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη πάνε παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
7: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
7: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
7: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
7: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
7: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
7: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγεράδια, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ. Χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις

τελειώσει η ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ. Ταρα.
1: Γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
2: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
1: με την Άννα Ευαγγελίου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: τη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

σε ρίκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδάκι που δεν ήταν μεγαλύτερο από ένα φασούλι και γι' αυτό το βάφτισαν Φασουλάκι. Ο πατέρας του είχε ένα κοπάδι πρόβατα και κάθε μέρα πήγαινε και τα έβοσκε στο λιβάδι. Μια μέρα όμως ήθελε να πάει στην πόλη για να πουλήσει τυρί και βούτυρο. Φώναξε λοιπόν το μικρό του το γιο το Φασουλάκι και του είπε: «Φασουλάκι μου, είσαι άξιος να πας τα πρόβατα σήμερα?» «Ε, πώς δεν είμαι πατέρα? Στείλε με και θα δεις», απάντησε ο μικρός. Ο πατέρας του ευχαριστήθηκε και του είπε: «Καλά, θα σ' αφήσω. Πρόσεξε μόνο ένα πράγμα, έτσι. Εκεί κάτω, κάτω από τα τρία μεγάλα πλατάνια, είναι ένα πηγάδι κλεισμένο με μια μαρμάρινη πλάκα. Όσο και να διψάσεις, μα όσο και να διψάσεις, μην τα ανοίξεις να πιεις νερό, γιατί το πηγάδι αυτό είναι μαγεμένο». «Είναι ήσυχος, πατέρα», φώναξε ο Φασουλάκης. Πήρε λοιπόν τα πρόβατα και πήγε να τα βοσκήσει. Κατά το μεσημέρι τα μάζεψε όλα κάτω από τα μεγάλα δέντρα που ήξερε ότι έτρεχε ένα αυλάκι για να τα ποτίσει και να πιει κι αυτός. Ξαφνικά είδε τα αυλάκι στεγνό. Τι να κάνει? Άλλο νερό δεν υπήρχε πουθενά εκεί κοντά και ο Φασουλάκης πήγαινε να σκάσει από το κακό του. Τα πρόβατα διψούσαν και μπέλαζαν και έγλυφαν τα χαλίκια με τη γλώσσα τους. Ο Φασουλάκης γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί και ξαφνικά τι να δει? Είχε φτάσει κάτω από τα τρία μεγάλα πλατάνια που ήταν ψηλότερα απ' τα άλλα και άγγιζαν τον ουρανό. Και ανάμεσα στις ρίζες τους είδε μια μαρμάρινη πλάκα που σκέπαζε το στόμιο του μεγάλου πηγαδιού. Πάνω από τη μαρμάρινη πλάκα, πολύ ψηλά, ήταν κρεμασμένος ένας ασημένιος κουβάς, δεμένος με τρεις αλυσίδες από τρία κλονάρια των τριών δέντρων. Ο Φασουλάκης στάθηκε πολλή ώρα χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Να τα ποτίσει τα πρόβατα, να τα αφήσει να διψάνε. «Μα θα ψοφήσουν όλα», σκέφτηκε. «Και τι θα πήγαινε το βράδυ να πει στον πατέρα του?» «Τι να κάνω», έλεγε, «τι να κάνω? Και δεν είναι ότι διψάνε τα πρόβατα, διψάω κι εγώ, να, η γλώσσα μου έχει βγει έξω, σαν του σκύλου». Πώς όμως να παρακούσει τον πατέρα του όμως, αφού τον είχε ορμηνέψει να μην πειράξει το νερό του πηγαδιού. Αχ, ήξερε πως δεν έπρεπε να το κάνει, αλλά εκεί που καθότανε και σκεφτότανε και σκεφτότανε, είδε ένα πουλάκι με χρυσά φτερά που πέταξε και κάθισε πάνω από τον κρεμασμένο κουβά. Το πουλάκι αυτό άρχισε να χορεύει μία από εδώ και μία από εκεί και άρχισε να τραγουδάει με ανθρώπινη λαλιά.

Πώς τα αφήνει. Και τότε ο Φασουλάκης δεν κρατήθηκε. Έσκυψε και δοκίμασε να σαλέψει και να κουνήσει τη μαρμάρινη πλάκα. Μα πώς να την κουνήσει που ήταν τόσο μεγάλη και βαριά σαν μιλόπετρα. Εκεί που πολεμούσε άδικα να κουνήσει την πλάκα, είδε μια χρυσή κλειδαριά σε μια άκρη. Το κλειδί όμως έλειπε. Καθώς στεκόταν απορριμμένος ο Φασουλάκης, το πουλάκι άρχισε πάλι να τραγουδάει.

και το ρίχνω. Τότε γύρισε ο Φασουλάκης και ρώτησε το πουλάκι: «Πού είναι λοιπόν αυτό το κλειδί?» Το πουλάκι τσίμπησε το στήθος του με τη μητούλα του και έβγαλε ένα μικρό χρυσό κλειδάκι κάτω από τα φτερά του. Το πέταξε στα χέρια του Φασουλάκη και τραγούδησε πάλι:

Τζέρι. Και φτερουγίζοντας γύρω από τον ασημένιο κουβά, έλυσε τις τρεις θηλιές που τον κρατούσαν δεμένο στα τρία κλονάρια των δέντρων. Ο Φασουλάκης όμως βιάστηκε να ανοίξει τη μαρμάρινη πλάκα και έτσι ο κουβάς έπεσε μέσα στο πηγάδι προτού τον πιάσει. Ακούστηκε ένα δυνατό πλαφ από κάτω. Το πουλάκι τρόμαξε και πέταξε μακριά και ο Φασουλάκης στάθηκε άφωνος. Ξαφνικά μέσα από το πηγάδι πετάχτηκε ένα ξωτικό. Γελούσε και έδειχνε τα κάτασπρα δόντια του και στο κεφάλι του φορούσε τον κουβά. Τον έβγαλε και χαιρέτησε το παιδί. «Γεια σου, Αρχοντόπουλο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ασημένιο καπέλο που μου χάρισες. Έλα κάτω στο κατώι να σου ξεπληρώσω τη χάρη». Και πριν προφτάσει να μιλήσει ή να σαλέψει από τη θέση του Φασουλάκης, τον άρπαξε το ξωτικό και τον κατέβασε στο πηγάδι. Βλέποντας το παιδί να τρέμει από το φόβο του, του είπε: «Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σου κάνω κακό. Άπλωσε το χέρι σου στο νερό και όσο νερό πιάσεις, τόσα τάλιρα θα γίνουνε μες στην παλάμη σου, χρυσά τάλιρα». «Δεν θέλω τάλιρα, κύριε εξωτικό μου», απάντησε ο Φασουλάκης. «Μου φτάνει να πιω λίγο νερό και να ποτίσω τα πρόβατά μου». «Τώρα πια δεν έχεις πρόβατα», απάντησε το εξωτικό. «Πώς δεν έχω? Είναι πάνω και κάθονται στο νίσιο διψασμένα». «Χα, αν δεν έχεις καημένε», του απάντησε το εξωτικό. «Για πάμε απάνω να δεις». Και τον ξανάβγαλε έξω από το πηγάδι. Κοίταξε το καημένο το παιδί και τι να δει? Όλα τα πρόβατα είχαν γίνει μεγάλες πέτρες. Τα άσπρα είχαν γίνει άσπρες πέτρες. Και τα μαύρα του πρόβατα μαύρες μεγάλες πέτρες. Κάθισε τότε το παιδί χάμο και άρχισε να κλαίει. «Τι θα πω στον πατέρα μου? Πώς θα πάω στο σπίτι μου χωρίς πρόβατα?» Και το ξωτικό στεκόταν από πάνω του με τα χέρια σταυρωμένα και γελούσε του καλού καιρού και έδειχνε τα άσπρα δόντια του. Καθώς έκλαιγε ο Φασουλάκης, είδε μέσα από τα δάκρυα το μικρό πουλάκι με τα χρυσά φτερά να ξανάρχεται. Το είδε να τσιμπάει το χρυσό κλειδάκι και να κλείνει το μάρμαρο που έφραζε το πηγάδι. Μετά έπιασε το κλειδάκι με τη μητίτσα του και ήρθε και κάθισε σε ένα κλαδί πάνω από το Φασουλάκι και άρχισε να τραγουδάει.

δεν ξέρει. Και έριξε το κλειδάκι το χρυσό στα χέρια του παιδιού. Ο Φασουλάκης το πήρε και το έκρυψε γρήγορα γρήγορα στον κόρφο του. Το ξωτικό όταν είδε το πηγάδι να είναι ασφαλισμένο και δεν μπορούσε να μπει από πουθενά, του κόπηκαν τα γέλια και τώρα άρχισε να κλαίει. «Αρχοντόπουλό μου, άνοιξε την πόρτα του πηγαδιού, τι θα κάνω, πρέπει να μπω μέσα». Και ο Φασουλάκης τότε του είπε: «Πρώτα-πρώτα θα ζωντανέψεις όλα μου τα πρόβατα, και τα άσπρα και τα μαύρα, που τα μάγεψες και τα έκανες πέτρες». Το ξωτικό άρχισε να πάει πάνω σε κάθε πέτρα και να χτυπάει σιγανά την πάνω μεριά. Τα πρόβατα ένα-ένα άρχισαν να ζωντανεύουν και να βελάζουν. Κάνανε μπε χαρούμενα που είδαν το φασουλάκι. Όταν ζωντάνεψε όλο το κοπάδι το ξωτικό, ρώτησε πάλι το παιδί: «Τι άλλο θες να κάνω, αρχοντόπουλό μου, σε παρακαλώ, πρέπει να μου ανοίξεις την πόρτα του πηγαδιού». Τώρα πρέπει να μου ποτίσεις όλα μου τα πρόβατα», του απάντησε αυστηρά ο Φασουλάκης. Και ο ξωτικό τότε άρχισε να αγκαλιάζει ένα-ένα τα πλατάνια και να τα κουνάει πέρα δόθε. Καθώς τα κουνούσε, άρχισαν να τρέχουν σταγόνες δροσιάς από τα φύλλα, σαν βροχή, και γέμισε το στεγνό αυλάκι και αρχίσαν τα καημένα τα πρόβατα να πίνουν λέμαργα το νερό. «Τι άλλο θέλεις?», ρώτησε πάλι το ξωτικό. «Μα θέλω κι εγώ να πιω λίγο νερό», απάντησε ο Φασουλάκης. Το ξωτικό τότε έπιασε τον κουβά που φορούσε στο κεφάλι του και φύσηξε μέσα 3 φορές. Και ο κουβάς γέμισε ολόδροσο νερό. Εκεί που έπινε νερό το παιδί, το πουλάκι τραγουδούσε πάλι πάνω από το δέντρο.

στη μαύρη κούτρα. Δεν έχασε λοιπόν καιρό ο Φασουλάκης, πήδηξε πάνω από μια πέτρα για να φτάσει, σήκωσε τα χέρια του και έδωσε μία δυνατή στα μούτρα του Ξωτικού και άλλη μία στο κεφάλι. Και το Ξωτικό έμεινε στον τόπο και έγινε μαύρο σαν καμένο κούτσουρο. Κανένας δεν μπορούσε να γνωρίσει αν ήταν Ξωτικό πριν ή μια μαύρη πέτρα που κάπνιζε. Ο Φασουλάκης μάζεψε τα πρόβατά του και γύρισε βιαστικά στο σπίτι γιατί φοβόταν ύστερα από τόσα που του είχαν συμβεί σε αυτό το μαγεμένο τόπο. Το πουλάκι τον ακολούθησε πετώντας και όταν έφτασαν στο σπίτι πήγε και κάθισε στο κλαράκι της μηλιάς. Όταν ήρθε ο πατέρας του από την πόλη, ο Φασουλάκης κάθισε και του τα διηγήθηκε όλα. Εκείνος τον άκουγε με μεγάλη χαρά. Ο Φασουλάκης όμως απορούσε και στο τέλος τον ρώτησε: «Μα πατέρα μου, χαίρεσαι με αυτά που σου λέω? Χαίρεσαι που σε παράκουσα και δεν άκουσα τη συμβουλή σου και λίγο έλειψε να χάσω όλα τα πρόβατα και να χαθώ κι εγώ?» Και ο πατέρας του απάντησε: «Όχι, δεν με παράκουσες. Αυτό που έγινε ήταν γραφτό να γίνει, μα δεν ήξερα ότι θα γινόταν από σένα. Τώρα πια έλυσες τα μάγια. Μα πού είναι το πουλάκι με τα χρυσά φτερά?» «Έξω, πατέρα, θα ρω πως κάθισε πάνω στη μηλιά μας». Ο πατέρας άνοιξε τότε την πόρτα και φώναξε: «Έλα μέσα, βασιλοπουλό μου, και εγώ θα σε ελευθερώσω». Το πουλάκι πέταξε και κάθισε στα γόνατα του πατέρα. Εκείνος το χάιδεψε σιγά σιγά και ύστερα τράβηξε και έβγαλε δύο φτερά από τη φτερούγα του. Και ξαφνικά το πουλάκι μεταμορφώθηκε σε ένα βασιλόπουλο ντυμένο στα ολόχρυσα. Και το ένα φτερό έγινε σπαθί και το άλλο έγινε χρυσή του θήκη. Ο Φασουλάκης βιάστηκε να γονατίσει μπροστά του, αλλά το βασιλόπουλο τον αγκάλιασε, τον φίλησε και το είπε: «Σε σένα χρωστάω ότι ελευθερώθηκα από τα μάγια του Ξωτικού. Γι' αυτό θα σε κάνω αδερφό μου και θα ζήσουμε μαζί. Το κλειδάκι που κρατάς είναι δικό μου. Έλα, πάμε όλοι μαζί στο πηγάδι». Πήγαν λοιπόν και οι τρεις και άνοιξαν τη μαρμαρένια πλάκα και το βασιλόπουλο έδωσε μία προσταγή και μέσα από το πηγάδι βγήκε ένα παλάτι με τους κήπους και με όλα τα καλά του. Το παλάτι αυτό ήταν δικό του και το είχε βουλιάξει με τα μάγια του το Ξωτικό. Μετά άνοιξαν τη σιδερένια πόρτα του παλατιού και κατέβηκαν δύο γυναίκες με ολόχρυσα φορέματα και με κορώνα στο κεφάλι. Η μια ήταν γριά με άσπρα μαλλιά και η άλλη νέα και ολόξανθη. Η γριά ήταν η βασίλισσα και η νέα ήταν η βασιλοπούλα, η αδερφή του αρχοντόπολου. Με τα μάγια του Ξωτικού είχαν γίνει και οι δύο νεράιδες στα βάθη του πηγαδιού και όταν λύθηκαν τα μάγια έγιναν ξανά γυναίκες. Το βασιλόπουλο αγκάλιασε τη μητέρα και την αδελφή του και έκλαιγαν και οι τρεις από τη χαρά τους. Και όταν έμαθαν ότι όλα αυτά τα χρωστούσαν στο Φασουλάκι, δεν έβρισκαν λόγια να τον ευχαριστήσουν. Τον πήραν στο παλάτι και αυτόν και τον πατέρα του. Και όταν ο Φασουλάκης μεγάλωσε και έγινε Φασουλής, τον πάντρεψαν με την ξανθιά βασιλοπούλα. Απ' έξω από το παλάτι έμεινε μόνο ένα κούτσουρο καμένο που καπνίζει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το κούτσουρο αυτό ήταν το κακό Ξωτικό και έζησαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Μια φορά και έναν καιρό
2: θα σου πω ένα παραμύθι
3: με την Αναστασία Καραγιάννη.
1: Ποιος είσαι εσύ?
3: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Για είδητε εκεί.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
1: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.